0: time to rock. It's 6 a.m. Rock FM Cyprus.
1: Οι μεγαλύτερες rock επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
1: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
2: Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International

0: 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο. Και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου, που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. 4 μέρες, 4 αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υφυπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
1: Still pretending to work? So are we. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Are you planning to sell your UK company but are not sure how to maximise the Cyprus tax benefits? Talking to Blevins Franks can make a substantial difference to the tax outcome. It's often possible to sell UK shareholdings without capital gains tax in either country if you time the sale and change of residency correctly. Blevins Franks also advise on investing sale proceeds, replacing dividend income and planning for future generations. Call Blevins Franks on 26 023 100 or visit blevinsfranks.com. Blevins Franks Wealth Management Limited is authorised and regulated by the Malta Financial Services Authority.
2: Why does it always rain on me?
3: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
4: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-35888. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
5: Relight your fire with the ultimate tribute to Take That and Gary Barlow. Multi-award-winning sound-alike Davey Nichols is performing all the hits you know and love. Catch this incredible show from Kendall Events at one of these fabulous venues. Anessi Restaurant, Peia, Thursday, 15th October. Vatuthkia Restaurant, Tala, Friday, 16th October. The Vine Leaf Tavern, Pizuri, Saturday, 17th October. Bonamare Beach Bar, Paphos, Monday, 19th October. Blue Spice Restaurant, Paralimni, Tuesday, 20th October. For more details, call 968-18-066 or visit kendallevents.com. Kendall Events, the sound choice.
6: Οκτώβρης και κάτι τρομακτικά όμορφο ετοιμάζεται στο Holland Flower Shop στη Λεμεσό. Φέτος το Halloween ανθίζει αλλιώς. Ανακαλύψτε ξεχωριστές συνθέσεις λουλουδιών μέσα σε αληθινές κολοκύθες. Λουλούδια στις πιο ατμοσφαιρικές αποχρώσεις του Halloween και μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Για ένα Halloween dinner, ένα πάρτι ή απλά για να βάλετε λίγη σπούκι διάθεση στο σπίτι ή το γραφείο, δημιουργούμε μοναδικές συνθέσεις αλλά και ολοκληρωμένο Halloween styling για το τραπέζι, το χώρο ή το event σας. Holland Flower Shop, Αγία Ζώνη 71α, στη Λεμεσό και online στο hollandflower.cy. Γιατί αυτό το Halloween τα λουλούδια είναι τρομακτικά όμορφα.
7: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
0: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with you.

0: Rock FM Cyprus λοιπόν, και για σήμερα Κυριακή μεσημερά και εδώ λίγο μετά στις 12 βρισκόμαστε στη Λευκωσία σήμερα ζωντανά εδώ πέρα με το Rock FM στο Ντότο Πίτσα στην Αγκλατζιά, που βεβαίως έχουμε το απόλυτο Pizza Day. Το απόλυτο Pizza Day έχει ξεκινήσει λοιπόν εδώ και ώρα, έχει καταφτάσει ο κόσμος. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι Ντότο Πίτσα δίνει 1000 ολόκληρες πεπερώνι πίτσες για μόλις 1 ευρώ η κάθε μία.
1: Yes, it's fantastic. We are Rock FM Cyprus broadcasting live today from Nicosia, the capital now, as enjoying Pizza Day. 1 euro, one pizza. It's fantastic.
0: Fantastic. Fantastic. Ντότο Πίτσα.
1: It's Rock FM Cyprus from the capital today until 4 o'clock. We will be broadcasting live from Ντότο Πίτσα in Αγλαντζιά area, Αμόχωστου Street.
0: Αμόχωστου Street, number 5.
1: Number 5. Αμόχωστου Street, number 5.
0: It's easy to see it. When you will come, you will see a lot of people, Jerry.
1: Yes, it's Tom and Jerry broadcasting and Jerry. Live. Lots of people are waiting already to pick up the pizza for this lovely pizza day. 1 euro, one pizza. Just like that, not more. 1 euro, one pizza.
0: Λοιπόν, μην το σκέφτεστε, απλώς πάρτε την παρέα σας, πάρτε την οικογένειά σας και ελάτε προς τα εδώ, στο Ντότο Πίτσα, για να πάρετε με 1 ευρώ μία πίτσα πεπερώνι. 1000 οι πίτσες θα είναι σήμερα.
1: So, good morning, Nicosia. Welcome to another great broadcasting from Rock FM Cyprus, 107.2, Nicosia Broadcasting Live, live from Ντότο Πίτσα in Αγλαντζιά. And Pizza Day is officially underway. So, today, Sunday, October 11th, Ντότο Πίτσα is dropping 1,000 pepperoni pizzas just for us. 1 euro each. And that's right, only 1 euro. Yes, it's correct. I'm losing my words because it's 1 euro, the pizza. And when the 1,000 pizzas are gone, they're gone.
0: They're gone, ναι. Finish.
1: Sorry, until 4 o'clock.
0: Όσες μείνουν, δηλαδή, ακριβώς.
1: It's very nice, this pizza. Pepperoni pizza.
0: Pepperoni pizza.
1: We just had the chance to eat, yes.
0: No, we have the chance.
1: It's Rock FM Cyprus broadcasting live. It's Tom and Jerry.
0: Tom and Jerry.

0: This lovely Sunday here in the capital of Cyprus, Nicosia, at Aglaja area at Dotto Pizza, which is Pizza Day, €1 per pizza. Rock FM Cyprus with Tom and Jerry, and the schedule was very, very loaded, busy. Sunday down to Cola Factory in Limassol. Then we went to Blue Pine in Larnaca, and now we are in the capital. And of course, next week we are at the International School of Paphos, and so and so and so.
1: And so and so.
0: It's Tom and Jerry. Welcome to this broadcast from Nicosia. Hello, Tom.
1: Hello. Λοιπόν, για σήμερα είμαστε εδώ πέρα στη Dotto Pizza, το οποίο βεβαίως, όπως ξέρετε, χίλιες ολόκληρες πεπερώνι πίτσες για μόλις €1 η κάθε μία. Ναι, σωστά, πραγματικά, σωστά. Ακούσατε, χίλιες πίτσες. Λοιπόν, υπάρχουν και δωράκια που δίνονται, spin and win. Spin the wheel.
0: Spin the wheel and win.
1: And get your prize.
0: Spin and win.
1: Ναι.
0: Spin.
1: Spin the... και win a prize.
0: Is it
1: the wheel?
0: So it's spin and win live on Rock FM Cyprus.
1: Μέσα όλα εδώ πέρα, όλα εδώ. Πραγματικά, Τζέρι, μπορείτε να τα βρείτε όλα εδώ στη Dotto Pizza με πολλά δωράκια. Υπάρχουν και τα μπαλόνια, υπάρχουν και παιχνιδάκια για μικρά παιδιά. Όλα εδώ στη Dotto Pizza στην Αγλατζιά. Λεωφόρο Αμοχώστου 5. Πάντα παρέα με το Rock FM Cyprus.
0: It's Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, the island of brotherly love, woo! Sisterly affection, yeah! And the hottest rock south of the North Pole. Rock FM Cyprus, 107.2, pure rock for Nicosia.
1: Why does it always rain on me?
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
4: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
5: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
4: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
5: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε, η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
4: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
5: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις

0: Rock FM Cyprus, broadcasting live for this lovely Sunday from Nicosia, the capital. Welcome to Rock FM Cyprus, another great live broadcast with Tom and Jerry. Hello, Tom.
1: Γεια σου, Τζέρι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Λευκοσία για σήμερα. Ντόντο πίτσα στην Αγκλατζιά συγκεκριμένα. Και ο πανικός για τις πίτσες των 1 ευρώ έχει ήδη προχωρήσει ακόμα πιο πολύ και ακόμα πιο πολύ. Μιλάμε για σημερινό πάρτι, Ντόντο πίτσα. 1 ευρώ, 1000 πίτσες πεπερώνι που δίνονται για σήμερα.
0: 1 euro pizza craze is officially on. But Dodo Pizza is a tech marvel every single day. So you can go and download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% off of on your first order using the promo code minus 50.
1: Ναι. Έτσι ακριβώς, λοιπόν.
0: Έτσι.
1: Παίρνετε δηλαδή βεβαίως στο Dodo Pizza App και κερδίζετε αυτόματα 50% έκπτωση στην πρώτη σας παραγγελία με τον κωδικό minus 50 από Dodo Pizza. Μέσα από την εφαρμογή, λοιπόν, η παραγγελία γίνεται απλά παιχνιδάκι. Μαζεύετε Dodo Coins για δωρεάν φαγητό και μπορείτε ακόμα να δείτε βεβαίως live stream κουζίνα την ώρα που ψήνετε η πίτσα σας. Πολύ ωραία πράγματα.
0: Oh, how cool is that? You can check out your pizza on live stream and see how it's been made.
1: Έτσι, να δει βλέπεις πώς γίνεται.
0: Yes, it's very nice.
1: Αλλά για σήμερα, Κυριακή, εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 4 εδώ στην Dodo Pizza. Σας περιμένουμε λοιπόν στην οδό Αμοχώς του 5. Και να πω, εκτός από Τζέρι, από τις 1000 πιπερώνι πίτσες με 1 ευρώ, η Dodo Pizza έχει τα πάντα για κάθε γούστο. Μιλάμε, άμα θέλετε κόμπο προσφορές για όλη την παρέα, θέλετε να βάλετε δύο διαφορετικές γεύσεις σε μια πίτσα, επιλογή half-half. Και αυτά όλα γίνονται στη Dodo Pizza.
0: Oh, it's a great idea to combine two pizzas together. So, for example, you can order one pepperoni and then you can say, oh, the other half I would like to be one margarita.
1: Margarita, ναι.
0: Oh, ναι. Or you can maybe want to try their legendary hot dotsters, fresh salads and desserts.
1: Ναι. And desserts και πραγματικά λαχταριστά γλυκά που έχει η Dodo Pizza με τις καλύτερες προσφορές. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα ή πολύ απλά μπορείτε να καλέσετε στο 77707 Dodo Pizza.
0: So it's Rock FM Cyprus broadcasting live for this fantastic Sunday on Rock FM in Nicosia 107.2. You can listen to us live, especially here in Aglantia area that we are located today. You can pass by and you can check out these amazing offers from Dodo Pizza and Rock FM Cyprus.
1: Rock FM Cyprus 107.2 στη Λευκοσία.

0: It's Tom and Jerry live from Nicosia today on the Rock FM broadcast, outside broadcast for the Pizza Day with Dotto Pizza and 1 euro. The Rock FM live link is going strong from Dotto Pizza in Aglangia. Aglangia, it's an area in Nicosia. And Tom just went to bring some more pizzas because we had 11 pizzas until now.
1: It's really nice.
0: It's fantastic.
1: 11 pizzas μέχρι τώρα. Λοιπόν, Dotto Pizza, πεπερώνι με 1 ευρώ. Χίλιες πίτσες, ήδη έχουν φύγει αρκετές. Έχετε το χρόνο να έρθετε, μέχρι που να φύγουν όλες οι πίτσες θα υπάρχουν εδώ. Συνεχίζετε βεβαίως σε full ρυθμούς με τις καλύτερες και εμείς ροκ επιτυχίες εδώ στο Rock FM. Κλασικά φαίνομαι βεβαίως το πιο χαρούμενο vibe της πόλης, έτσι.
0: Yes, we are pumping out the best rock antennas at full blast. Anthems, not antennas.
1: Ο φούρνος, να πω μέσα που έβλεπα ότι βγάζει ασταμάτητα τις πίτσες και το στίγμα είναι ένα, Tom. Άμα θα προλάβει να έρθεις και να πάρεις μία από τις χίλιες πίτσες που υπάρχουν εδώ στη Dotto Pizza. Πεπερώνι πίτσα.
0: Will you be one of the lucky 1,000 to grab a pepperoni pizza just for 1 euro today? This is the question here from Dotto Pizza in Aglangia area with Rock FM broadcasting live for this lovely Sunday. And don't forget, non-stop music coming up after 4 here on Rock FM Cyprus. And of course, we will let you know the lineup for tomorrow. And don't forget that Rock FM for a Cause, it's live on our Rock FM website. So you can check it out and find out what's going on regarding this charity cause that we are promoting.
1: Και γενικά από το Rock FM Cyprus μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα και win και competition και όλα τα σχετικά. Να πούμε ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα στη λεωφόρο Αμοχώστου του 5, είναι η Dotto Pizza, και πολύ κοντά για όσους βρίσκονται με το αμάξι. Καταλαβαίνετε ότι τα αποθέματα λιγοστεύουν, άρα παίρνετε το αμαξάκι, κατεβαίνετε μια βολτίτσα από εδώ, παίρνετε την πιτσούλα και είστε μια χαρά.
0: You said it very well, it's Rock FM Cyprus.

0: zero digging and zero inconvenience.
1: A personal challenge, a special project, or a cause close to your heart, whatever your reason, start a fundraiser at forfund.com. Raise money with friends, your community, or supporters around the world. Start today at forfund.com, 100% free, with no fees.
2: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
4: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
5: Rock FM, yes. Cyprus. Rock FM Cyprus is louder and cooler.
6: The only reason my alarm clock survived.
5: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: It's Rock FM Cyprus broadcasting live for this lovely Sunday here at the Dodo Pizza in Aglantzia in Nicosia.
1: Βρισκόμαστε λοιπόν Dodo Pizza στην Αγλατζιά, στη Λευκοσία. Για εσάς βεβαίως που μόλις συντονιστήκατε στο Rock FM, είμαστε ζωντανά από εδώ από Dodo Pizza στην Αγλατζιά. Και όχι, δεν είναι αστείο. Πραγματικά μιλάμε για μια ολόκληρη πίτσα με πλούσιο πεπερόνι, λιωμένη μοτσαρέλα και όλα τα σχετικά, μένω με ένα ευρώ. Χίλιες πίτσες είναι συνολικά. Άρα ελάτε να πάρετε και για το βραδάκι σας λοιπόν την πίτσα, Κυριακή βράδυ, έτσι.
0: Yes, it's a lovely idea for a nice Sunday evening. Pizza for two, pizza for three, pizza for four, pizza for five. For the whole family,
1: for pizza for everyone,
0: for the whole neighborhood, for the village, for the city, everything, it's here, pizza.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν παρέα, μέχρι και τις 4 θα είμαστε εδώ πέρα από Rock FM, από την Dodo Pizza. Προλαβαίνετε να έρθετε για τη δικιά σας πεπερώνη πίτσα. Οι μουσικές εδώ πέρα πάτε με το Rock FM, πίτσες βγαίνουν ζεστές, βλέπαμε και το φόνο που τις ετοιμάζαν πριν. Και η διάθεση είναι πραγματικά στα ύψη.
0: Yes, so if you're just tuning in to Rock FM, it's Tom and Jerry live from Dodo Pizza in Aglantzia, in Nicosia, from the capital. And no, it's not a joke. We are talking about a full pizza with rich pepperoni and melted mozzarella for only one euro.
1: Ένα ευρούλο.
0: Ένα ευρούλο. Oh, it's not a joke. It's Tom and Jerry broadcasting live for this lovely Sunday afternoon. Stay tuned with Rock FM Cyprus. And of course, you can listen to us live from rockfmcyprus.com. We are 107.2 in Nicosia, 93.7 in Limassol, 106.7 in Polis and Laci, 98.5 in Paphos, and 102.1 in Larnaca.
1: Larnaca.
0: Φίλε.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε 107,2 εδώ στη Λευκοσία και στην Αγλαζιά που μπορείτε να ακούτε καθημερινά τον αγαπημένο σταθμό Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus λοιπόν, και βρισκόμαστε για σήμερα, όπως έχουμε πει, Λευκοσία και συγκεκριμένα Αγλατζιά Ντόντο Πίτσα. Rock FM Cyprus. Μία πίτσα λοιπόν με ένα ευρώ. Πολύ εύκολα εδώ στην Ντόντο Πίτσα, στην Αγλατζιά την παίρνετε. Λοιπόν, τρέξτε γιατί έχουν μείνει λίγες πίτσες, έτσι. Να προλάβετε στις τελευταίες από τις χίλιες πίτσες. Το κατάστημα τα παραμείνει ανοιχτό να πω, οπότε η γεύση δεν σταματά εδώ. Το κατάστημα μένει μέχρι που να εξαντληθούν οι πίτσες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ βεβαίως στη Ντόντο Πίτσα για την όλη συνεργασία μας και για τις πίτσες που μας προσφέρει, τις απολαυστικές πεπερώνι.
1: Πεπερώνι πίτσα, Ντόντο Πίτσα. For breakfast, for lunch, for dinner, for breakfast. Every time, ωραίος. Every day. It's like Rock FM Cyprus. You can listen to them every day.
0: Every day. It's with fantastic. Your breakfast, your dinner, your lunch.
1: Your lunch, yes. Yeah. And for Sunday afternoon, it's good to have some pizzas because there's some only left.
0: Ναι, δεν έχουν μείνει πολλές. Πραγματικά, παιδιά, ειλικρινά, ρωτήσαμε μέσα, λίγες έχουν μείνει πια. Άρα, τρέξτε να προλάβετε τις τελευταίες Ντόντο Πίτσα, καθώς και εμείς πλησιάζουμε στο κλείσιμό μας.
1: It's Rock FM Cyprus. We'd like to wish you to have a fantastic afternoon. And don't forget tomorrow, early morning with Jade. We love Jade. She's on the breakfast. Then is followed by Daryl between 10 and 1 on the late morning show. Then Faye with the late lunch. Not late lunch. It's late lunch. It's a drive. No, drive is Diggers.
0: Diggers, of
1: course. It's the rush hour with Faye. That's what it is. So, this is Rock FM Cyprus. And yes, this is the ambulance just running down the street. Yes?
0: Ναι, exactly.
1: Rock FM Cyprus, have a lovely afternoon.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσό.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10 a.m. on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
1: Sounds yummy.
2: Rock FM Cyprus.
3: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the King's Road in Paphos.
4: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 800-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
5: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.

0: τα βλέπει όλα.
1: Η εκπαιδευτική έκθεση University Fair 2026 επιστρέφει στο International School of Paphos για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2.30 μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι πανεπιστημίων από 14 χώρες θα βρίσκονται στην Πάφο. Ανακαλύψτε προγράμματα σπουδών, πανεπιστήμια και επιλογές για το επόμενό σας βήμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η έκθεση είναι ανοιχτή σε όλους. Ο Rock FM Cyprus θα εκπέμπει ζωντανά από τις 2 μέχρι τις 4. University Fair 2026, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο International School of Paphos. Σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του σχολείου.
2: Now on Rock FM Cyprus, the ultimate non-stop rock zone. Brought to you by Karma Water. Visit www.karmawatercy.com.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.